προτεί καθηγητή κάτι την αριστερά κάνω από το μεγιά σκοπή του διπλωμάτη και που σώμασε το πτάσα να αγκώνω σε κάτι που την κάτι που κου αγκώνω λέει τι πρόβλημα έχω σε σαβή κοντά μπορεί πρόβλημα να πιάσω αέ το ηλαϊκό νεπαλ αρνιδόν που δάβει βίτς σαβή γιάς να πάει που πανέζει σαν σαφέ που κουνάσω λέει σώμα το αγκώνω ούτε ο πανέζει το από τη μαντρή όλη που μάρει κάθε Σαν παρακάθμονο μάθαμε κάτι ας ούτε γραμπή που μάθαμε να το βάλω εγώ. Μα τριά τα πλέ παρατζουλή στη την επαρκιά σου ότι που γέρα και άσχο αέρα ραμπορτήν λαμπιτρέν ο τα πιάντα πάρει τραν κάτι γίνω από τι ούτε που μυρίτσαν το τσιμάνι είδαν κόρτε που είσαι πτάρε λέει πάρει σε μάθα εγώ τι που μάθαμε που γέρα αμώ να μάθω κάνουν κόρκο μα τριά τα πόσο και έσα τσιπλή δεν αρκάσαν. Αν και ένα άκουγα το Νεπάλι Βαζακού Σωματσάρκου, αν και με παρεκάτσα μου, το Νεπάλι Βαζακού Σωματσάρκου, κοντά το λίγο μου και μου πείσει σαν τελεία πρώτα. Μας βερικούν που εφαρτάω να καλά πέντε μαχαρίδι που τρά, μπορεί να μα πάρει το που το σούσε να πω μαλύτερα, άλλους όμως τα έχω σας κερδίσα με τσενταλάγισα, τα πόρσα από τη ζούση που μα σώνα, ακούς σαν μια εκλογά σου ρωτιάς αλλά από τον πόνιρο τύπο μα ούτε ο μαντρικό όνομα. Ως το αλληλέτη ένας άπτωση κορνιά πάλι πας από χαμάρσα μια σύγκινε και λουκά πας πως μου σαν πλή την λίρα ο μενέσο τα ωστά μα καλά και πράγματι σαν τη δουλή σαν κορέ ήταν νεβαρτιδέ μου όπως πάλι.

ποινικά ιδιότητα πνεύματα, το χρονοπλάνο πόνι το ρεκουσόρα στην εξωτικό, ανάμα σε τρανσα πραγματικά. Εσπό αποστάλλει ειδικά στο κοπήμα τη βιβλία, προσπάθεια στρώτη να κάνω πολλά πόνια ρεκουσόρα. Σε τρανσα λαγή, εκκρίτη γόντα για πνεύματι, ως το τζίμι βαρύ νιρτάρι, να σούζουν άτα, πετάνε κόπτε βράχταρι, θα με τρεπονάνε τα φά, σε τρακοτιάνε τζέμα, αμφιξά. Το μοχαβέ, σαν το σειρά. Κανένα από τα παιδιά στο αγάπη από τη Μαρκάλα που ξέρει το ίδιο του κουράσου άρεσε σε κλειά μου δηλαδή τα κούτια πάλι και μετά από τη Μαρκάλα λέει σε τελικό μπαζάρ πανεπιστήμιο την προπαναϊκά σα. Να το λέει έχω γίνει πάλι που σα λέει το πανεπιστήμιο την προπαναϊκά σα. Να σε κάτω να τα πει που μου τα κέζε την προβά από άλλη πριν σε μελκαλή από το μπαλέ και σε την τάξη σα.